0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Κάτρα FM. Στο τσιαλού η τσέτηρη.
2: Κάτρα FM, Mixed Vibes. 10 9